0: Ραδιοφωνική εκπομπή Ελληνική Στιγμή Hype FM. Καλοκαιρινό μουσικό πρόγραμμα στα 99.5 και στο ίντερνετ radio-hypefm.com.
1: Émission radiophonique, l'instant grec, Hype FM, programme musical estival 99.5 et internet radio-hypefm.com.

0: Ραδιοφωνική εκπομπή Ελληνική Στιγμή Hype FM. Καλοκαιρινό μουσικό πρόγραμμα στα 99.5 και στο ίντερνετ radio-hypefm.com.
1: Émission radiophonique L'Instant Grec Hype FM, programme musical estival 99.5 et internet radio-hypefm.com.

0: ραδιοφωνική εκπομπή Ελληνική Στιγμή Hype FM, καλοκαιρινό μουσικό πρόγραμμα στα 99.5 και στο ίντερνετ radio-hypefm.com.
1: Émission radiophonique L'Instant Grec Hype FM, programme musical estival 99.5 et internet radio-hypefm.com.